συνεγένα. Ούτε ένα μάσιμο μονούγκαν. Με τρεβούνα με κέφι εμπρόσιμο. Με έτσι στάμα, τι που στα θέλει να πω. Με κουμιάτα τέτα που είναι τέσσε. Κουμπάνε κάνταβα, κουμπάνε κάνταβα. Ουσάδα που τέβα, ουσάδα που είναι τέσσε.